Για μέχρι στο είναι New Star 883 Star 12 Ash Duka number 1 Μαμί γίνε κακό είναι και νόγκο τα γέγγε 150,000 και πάπηκε πήκε Ακό αγέγγε πήκε νιόγκέγγε Τα γέννε μου αγουητώσει αλλά ανιωρούμαν Αμού αγετούκουλ νίγκε νι τούκανι Κίγω αγέν τραπίνι Μαμί γίνε και με το Star 883 Star 12 Ash Duka τνο το γέννα γάπη Number 1 Mami jina kawo jutang kota kenge star 883 star 12 ash number 1 kasere

Όχι, αν και πατήσα και τα εγώ ακόνιο. Μη και πατήσα και ουστά ή τα τρίστα του έλο φάση να παστέπεν. Αν κορτσό πήγα και πατήσα και εγώ σε τα τέγω. Αν κορτσό με και τέγω ότι μαραγείτε. Ήν κογκίνιο αγώνιο 55,000 σάι και νιώρου 55,000 τα ρεμό για ράνε ράβε τα πτέσα πει. Αγί γουέντα το νιώ πασόγω για. Ή μου ήταν κοτή τενιάνια και απτυτάκι λοιπόν. Είναι μασίνα, αμού ήταν για πέσα. Η τσίτσα και τσιόγι λέει και κουαπάτε μπάε γουάτσαν λοιπόν λοιπόν μόγια. Άγε τενιάνια τα γέννες νιώ. Σύνιωρο να άμαρα ρε πί. Μαμά να μη σώγω, όγγενες. Να ράμε πί, ράμε τα γέννε μωρίσει. Σίγουρα μεν κοπέτεν νέα του άγε λέγε που νόνο άγε βέντιανο. Star 83 star 12 fashion number 7. Wachana na story yangu, tuende soko. Star 83 star 12 fashion number 7. Chengen rabeni toma dege chamut. Toma 5 minutes imagine. Ago magiri jangu tim. Oroni kitane tai na gagi kwa chiponas. Ingen kai kwa chiponas ji ji basalingata. Robinson. Robinson ini ogi kwa chiponas 1000 pa na gaba ishi 25. Immaculate. Immaculate kaki kaji 50 haga baishi 23 20 kase oronchi tage nei gurein Julius Julius ka ko ekne tagi kaji ka batise ke 55,000 oya kan ngung be tu ni we Julius so nguni ka sane nyu engde ge shengmu cha ka ngeta mai tag de ge shagon ami je ge ka shi ne ko uni age tukul ne nyone ki kajin toma begin toma bigangwanu ki kajin bigangwan ke batise automatic Yani kutkutu minyo hapo inguni. Kwa inye noto kikoni kipatisha ke kipatisha kipa 55,000 pigata angwan. Nibawai ing. Agetukul na ingyo niyo ato kichongan kule pap. Ingdeke se chotok mutai matke ke chinsang. Inyo chini kepo nasko ka miyatano ya miyambili ya libut. Kura bini kyo jatoritin. Kura ago ipati lege pa ishe 20 akseling sosom. So uamusi ni wako. Ago si met ko nengu. Namsima nangungu ni star 274 star 83 star 12 fash to get namba gabi kasi ni we do get namba namba gabi lamatia getugol do get namba do get namba 7 do get namba 7 to madegesha kangwanu tu madegesha kangwanu kasi ni oye wewe omeja alianye ago ya asaji kidogo Star 83, star 12 fash, do get number. Ntasemaje hii maneno. Number 7. Kucha upatane na pesa yako. Jia getu ni ingia ni yota kumagimeta wapuji. Iyo ni duka ni nakuwa kikishia. Star 83, star 12 fash, number 7. Kibati, mabati.